0: κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Italco Keramica, Parcheriste Aprile Clerco, Italco Picassi.